0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο
8: Στάθης. Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο
8: Στάθης. Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 6. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.

0: Στο καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάνης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 7. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 8. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
2: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
2: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
3: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
2: Αναστασία Ξινού.
3: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
4: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα. Όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 85 0 25 323. Κινητό 69 88 88 90 20. Ανακαλύψτε το.
5: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Χιονοκουβέρτες, κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 26, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 85 0 24 205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητο.
6: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
3: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο, επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 9. Ώρα να ξεκινήσετε τη μέρα σας με την πρώτη σας τονωτική και πιο γευστική απόλαυση. Τη μοναδική ποιότητα ενός ζεστού ή κρύου καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
2: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
2: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 22 107 και 6977 715 135.
1: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 3 συν 1, 5 και 45, και 6 επί 330 ml, 5 και 30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες, 3 και 60, και σκόνη 45 μεζούρες, 4 και 99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ρυθμός 104.

καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

κάθε μας κίνηση ήτανε σαν χορογραφία. Δεν είπαμε τίποτα, μα ήταν αυτό που είχε ουσία.

σύμπαν.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
1: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
2: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
1: Αναστασία Ξινού.
2: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
3: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
4: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385025323. Κινητό 698889020. Ανακαλύψτε το.
0: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
5: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
5: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf, σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμιση σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 3ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385025606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
7: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Χιονοκουβέρτες, κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 26, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385024205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητο.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 10. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμας Ιπανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Το κλείσιμο του αυτοκίνητου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Κλείσιμο αυτοκίνητου, καθάρισμα, βιολογικός καθαρισμός, διάλυσμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28ο Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμύνταιο. Τηλέφωνο 698 72 40 073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισμα.
2: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5-45 και 6x330ml 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες 4-99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28 Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24630 55 145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
6: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
7: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
8: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
9: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
8: Στο Μαριάντας Σπορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
10: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊδα.
7: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
0: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Πέμπτης Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμύνδεο. Τηλέφωνο 23860 276.
11: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντή.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα

0: καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στον Πατοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Πατοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 323. Κινητό 69 88 88 90 20. Ανακαλύψτε το.
1: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
2: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
2: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf, σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 3ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25 606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
4: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλίδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
5: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630-81-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητο. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο, επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630-81-923 και 6949-112-158.
6: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104.
1: Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Ρυθμός 104. Παίζει παντού.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 11. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ. Η Πανέμα Εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
2: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
2: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 22 107 και 6977 715 135.
1: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5,45 και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
5: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
6: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
5: Στο Μαριάντας ορ 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα παρά.
7: Θα μας βρείτε στην Τελεμαϊβά.
8: Και στο e-shop mariandas.gr.
9: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Χιονοκουβέρτες, κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 26, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-024-205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητό σου.
1: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-025-323. Κινητό 698-88-9020. Ανακαλύψτε το.
2: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγραέριο κίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγραέριο κίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγραέριο κίνηση.
3: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
3: Αναστασία Ξινού, σύγχρονο κέντρο λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
4: Διοικητηρίου 29 και μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
3: Αναστασία Ξινού.
4: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
5: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας περάσματος. Τηλέφωνο 6948-879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
6: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
7: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
7: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf, σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμιση σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
8: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 12. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμαση Πανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Το κλείσιμο του αυτοκινήτου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Κλείσιμο αυτοκινήτου, καθάρισμα, βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28 Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμύνταιο. Τηλέφωνο 698 72 40 073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισμα.
2: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσης, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσης. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
3: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors, μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24 63 0 55 145. Barber Shop, Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
0: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Της Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμύνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 276. Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: μεγάλες επιτυχίες μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Ρυθμός 104.
1: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf, σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο 3ο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-0-25-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
0: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
3: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαία. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
4: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Θες ελληνικά. Θες ξένα. Θες ρυθμό 104. Thank you.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι μία. Η ιδανική ώρα για μία μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5,45 και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
4: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
5: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
5: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 22 107 και 6977 715 135.
4: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
6: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1+1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1+1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
7: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
8: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
7: Στο Μαριάντας Σπορ 1+1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
9: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊβά.
6: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
10: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
2: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε μας θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη, γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 323. Κινητό 69 88 88 90 20. Ανακαλύψτε το.
3: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Χιονοκουβέρτες, κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 26, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητο.
4: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
5: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
5: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25 606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
7: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο, αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
8: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
7: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
8: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
7: Αναστασία Ξινού.
8: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι δύο. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμαση Πανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23-85-0-22-222.
1: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28 Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 2463055145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
2: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
3: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23850-26600 και στο www.subasis.gr.
0: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Της Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860-276. Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
2: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Χιονοκουβέρτες, κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 26, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητο σου.
3: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850-25606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
5: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγρά αεροκίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγρά αεροκίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγρά αεροκίνηση.
6: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα. Όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850-25323. Κινητό 69888-9020. Ανακαλύψτε το.
7: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο, επισκευή ή αλλαγή τα πετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας, σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24630-81923 και 6949-112-158.
8: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104.
9: Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 3. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5,45 και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
4: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
5: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
4: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
5: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 22 107 και 6977 715 135.
4: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
6: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1+1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1+1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
7: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
8: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
7: Στο Μαριάντας Σπορ 1+1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
9: Θα μας βρείτε στην Τολεμαϊβά.
6: Και στο e-shop mariandas.gr. Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
10: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: 6737. Για μας κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
1: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
3: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στον Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-025-323. Κινητό 698-88-9020. Ανακαλύψτε το.
2: Το πλήσιμο του αυτοκίνητου είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, προσοχή, μεράκι και θα πρέπει να γίνεται σωστά. Level Car Wash. Πλήσιμο αυτοκίνητου, καθάρισμα, βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα φαναριών, αξεσουάρ, λιπαντικά, μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα καλύματα και είδη περιποίησης. Level Car Wash. 28ο Συντάγματος Πεζικού 14 στο Αμύνταιο. Τηλέφωνο 698-7240-073. Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, Level Car Wash και καθάρισες.
4: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
5: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
4: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
5: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698-377-0030.
4: Αναστασία Ξινού.
5: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
1: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Χιονοκουβέρτες, κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 26, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητό σου.

ήταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα. Ρυθμός 104.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 4. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μονοποικιλιακό καφέ της Φάρμαση Πανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις. Όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων. Ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
2: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors. Μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28 Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24 63 0 55 145. Barber Shop. Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
0: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Της Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 276.
3: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 24 63 0 81 923 και 6 9 49 112 158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού. Γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 24 63 0 81 923 και 6 9 49 112 158.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698 561 5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο. Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγραέριο κίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Πες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγραέριο κίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγραέριο κίνηση.
1: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
2: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
2: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
4: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
5: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας, οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια, ένα συν ένα δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια, ένα συν ένα δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
6: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
7: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
6: Στο Μαριάντας ορ ένα συν ένα δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα τώρα.
5: Και στο e-shop mariandas.gr.
8: Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 5. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ ή πανέμα εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
2: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό. Οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη. Εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
2: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23 850 22 107 και 6977 715 135.
1: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ρυθμός και πάλι μαζί με την

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε Ρυθμό 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε μας θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη, γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 25 323. Κινητό 69 88 88 90 20. Ανακαλύψτε το.
2: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC.
3: Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι.
3: Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23850 25 606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
5: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
6: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
7: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
6: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
7: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
6: Αναστασία Ξινού.
7: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
8: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Χιονοκουβέρτες, κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 26, Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητό σου.
9: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1-1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια 1-1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
10: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
11: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
10: Στο Μαριάντας Sport 1-1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα μωρά.
12: Θα μας βρείτε στην Τολεμαΐδα.
9: Και στο e-shop marianda.gr.

0: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
1: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή τα πετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
2: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 6. Κάνε ένα διάλειμμα και απόλαυσε τον μόνο ποικιλιακό καφέ της Φάρμας Ιπανέμα Εσπρέσο. Ζεστός ή κρύος, μεταμορφώνει τις απλές καθημερινές σου στιγμές σε μοναδικά απολαυστικές εμπειρίες. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23 850 26 600 και στο www.subasis.gr.
2: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors, μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 24 63 0 55 145. Barber Shop, Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
0: Το λογιστικό γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Της Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23 86 0 276. Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγραέριο κίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Πες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγραέριο κίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησέ το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγραέριο κίνηση.
1: Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ.

0: 2-25-25-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
2: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι. Μπουκιά και συγχώριο.
3: Στο πολυκατάστημα Μαριάντας οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια 1+1 δώρο μόνο με 30 ευρώ. Τζιν παντελόνια 1+1 δώρο μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες μόνο με 6 ευρώ.
4: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
5: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
4: Στο Μαριάντας Σπορ 1+1 δώρο. Ελάτε πάρτε τα όλα παρά.
6: Θα μας βρείτε στην Τελεμαϊβά.
7: Και στο e-shop mariandas.gr.
8: Μόνο στο Mariandas όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
2: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: θα μου βρει.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
4: Είμαι η Άννα Βύση.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
7: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
9: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
10: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
11: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Coffee Train. Σε λίγο η ώρα θα είναι 7. Η ιδανική ώρα για μια μοναδική, απαιτητική, απολαυστική εμπειρία. Πάθος και γνώση προσφέρουν το τέλειο αποτέλεσμα για την αληθινή γεύση ενός καφέ. Η Πανέμα Εσπρέσο. Coffee Train. The Coffee Experience. 7 Νοεμβρίου 14 Φλόρινα. 23 85 0 22 222.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 500 ml 3-1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή ταπετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463 081 923 και 6949 112 158. Επίσης, σε μας θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο. Επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Ταπετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων, ο Κώστας σε Πτολεμαϊδα. Στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463 081 923 και 6949 112 158.
0: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο.
1: Φιλοξενεί τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Σχεδιάζουμε μαζί σας την κάθε λεπτομέρεια που θα κάνει το γάμο σας ή τη βάπτιση την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Τίμα Τριανταφυλλίδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Περάσματος. Τηλέφωνο 6948 879733. Για μας, κάθε εκδήλωση είναι μοναδική.
2: Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη, με επιλεγμένα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας. Σε εμάς θα βρείτε πληθώρα τοπικών προϊόντων και γεύσεων από τη Φλόρινα και όλη την Ελλάδα, όπως τοπική ρετσίνα, κρασιά, φασόλια πρεσπών, χαβιάρι πιπεριάς και πολλά άλλα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και άνετο πάρκινγκ. Στο Παντοπολείο μας δημιουργήσαμε το καλάθι της Φλόρινας. Εσείς επιλέγετε την αξία του, εμείς το ετοιμάζουμε και το παραδίδουμε όπου ακριβώς επιθυμείτε. Το Παντοπολείο της Φλόρινας. Μπέλης Γεώργιος, 7 Νοεμβρίου και Μητροπολίτου. Καραβαγγέλη, γωνία Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-0-25-323. Κινητό 6988-88-9020. Ανακαλύψτε το.
3: Ποιότητα, τεχνολογία και ποικιλία που γίνονται αγοραστική εμπειρία. Εδώ. Car Shop Ελευθεράκης. Αξεσουάρ, λιπαντικά, μπαταρίες, καλύματα, οθόνες, λάμπες LED για όλα τα αυτοκίνητα. Χιονοκουβέρτες, κέρωμα αυτοκινήτου και γυάλισμα φαναριών. Car Shop Ελευθεράκης. Τοποθετούμε κορυφαίες αντιλιακές μεμβράνες που προσφέρουν αισθητική, οδηγική άνεση, προστασία με εγγύηση και πιστοποίηση. Car Shop Ελευθεράκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 26, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-0-24205. Car Shop Ελευθεράκης. Όλα για το αυτοκίνητό σου.
4: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση.

0: Ανάπτυξη. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
0: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο κέντρο λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Διοικητηρίου 29 και μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
0: Αναστασία Ξινού.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
2: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

0: Εσύ, πόσο ακόμα θα πληρώνεις ακριβά τη βενζίνη? Έχεις σκεφτεί την υγραέριο κίνηση? Ξέρεις ότι μπορείς να κινείσαι με τα μισά έξοδα? Μπες στο lovatohellas.gr και μάθε τα πάντα για την υγραέριο κίνηση. Μάθε ποιο σύστημα Lovato ταιριάζει στο δικό σου αυτοκίνητο. Δες αναλυτικά αν σε συμφέρει να κάνεις την αλλαγή και πόσα χρήματα θα κερδίζεις κάθε μήνα. Απόκτησε το τώρα, χωρίς μετρητά, χωρίς πιστωτική κάρτα. Πολύ απλά, από το σπίτι σου ή το κινητό σου. Lovato Hellas. Η νέα εποχή στην υγραέριο κίνηση.
1: Είμαστε στο πλευρό σας για να ρίξουμε άπλετο φως όπου επιθυμείτε.
2: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ολοκληρωμένες λύσεις και ιδέες για κάθε είδους ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πλούσιο ηλεκτρολογικό υλικό, οικιακό και επαγγελματικό εξωτερικό φωτισμό και διακόπτες σε ποικιλία σχεδίων από τις πιο επώνυμες εταιρείες.
1: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Δημήτρης Δογούλης. Ηλεκτρολογική μελέτη, εγκατάσταση κτηριακού φωτισμού και συστήματα συναγερμού και πυρασφάλειας.
2: Θα μας βρείτε στο κατάστημά μας 25 Μαρτίου 7 Φλόρινα. Τηλέφωνο 23850 22107 και 6977 715 135.
1: Εγκατασταθείτε με ασφάλεια.
3: Το στυλ σου, η δύναμή σου. Golden Scissors, μοναδική ανδρική περιποίηση στο νούμερο 1 Barber Shop. Golden Scissors, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανδρικό κούρεμα, περιποίηση μουσιού και άλλα. Περδίκα 28, Πτολεμαϊδα. Τηλέφωνο 2463055145. Barbershop Golden Scissors. Το στυλ σου, η δύναμή σου.
0: Ένας χώρος που τα συνδυάζει όλα για πολλά χρόνια. Συνεχίζει επάξια με μερακλείδικους μεζέδες, καλό τηγάνι, έμπειρη σχάρα. Και όσοι τον επισκέπτονται έχουν πολλά να διηγηθούν. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα. Εκεί δίνουμε ραντεβού με θέα γαλαζοπράσινη, με πιάτα παραδοσιακά και μοντέρνα, όλα πεντανόστιμα, φτιαγμένα με αγάπη και καλοδιαλεγμένη πρώτη ύλη. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι γεύσεων σε μια καταπράσινη αυλή με κιόσκι και τραμπολίνο για τους μικρούς μας φίλους. Ψαροταβέρνα Βεγορίτιδα στον Περαιά. Τηλέφωνο 698-561-5293. Φρέσκο ψάρι, μπουκιά και συγχώριο.
4: Κάποιοι το θέλουν για τη βόλτα τους, άλλοι για να κάνουν ταξίδια, κάποιοι για να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιοι για να κάνουν εντύπωση. Όποιος και αν είναι ο λόγος, εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες, για όσο το θες και δεν θα χάσεις. Ότο Σουμπάσεις, όλος ο κόσμος της αυτοκίνησης και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων, ενοικιάσεις, ασφάλειες, με την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την εμπειρία της Ότο Σουμπάσεις. Δεύτερο χιλιόμετρο Φλόρινας Κοζάνης. Τηλέφωνο 23850 26 600 και στο www.subasis.gr.
5: Το Λογιστικό Γραφείο αποτελεί έναν σημαντικό και μακροχρόνιο συνεργάτη. Η επιλογή του είναι εξαιρετικά σημαντική για εσάς. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Με εμπειρία και γνώση δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Λογιστικό Γραφείο Γόγος Μιχαήλ. Της Μεραρχίας 86 και Παύλου Μελά Γωνία στο Αμίνδεο. Τηλέφωνο 23860 276. Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Ρυθμός 104. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η μουσική επιστρέφει σε λίγο. Η εποχή του ξύλου δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Ειδικά όταν είναι με την υπογραφή VMAC. Ξυλία στέγης, ξύλινων δαπέδων και παντός είδους εμπόριο ξυλίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Σε συνεργασία με την εταιρεία Knauf σας προσφέρει καινοτόμες λύσεις αναβάθμισης σε κατοικίες και για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Για εξοικονόμηση ενέργειας με μονωτικά και δομικά υλικά για ένα χώρο χωρίς υγρασία και απώλειες. VMAC και για οικοδομικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Φλόρινας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2385-025-606. VMAC. Ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Ανακαλύψτε τώρα στη VMAC μια εκπληκτική ποικιλία από πλακάκια δαπέδου και μπάνιο σε εξαιρετική ποιότητα και τιμή.
0: Διαφημίσεις τέλος. Τώρα μουσική. Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι που όταν σ' αγγίζω

0: δυο.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
4: Είμαι η Άννα Βύση.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
6: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
7: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
9: Ο Νίκος Βέρτης.
10: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
11: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

0: Η επικοινωνία είναι η γέφυρά μας με τον κόσμο. Αλλά μερικές φορές αυτή η γέφυρα χρειάζεται ενίσχυση. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπείων της Αναστασίας Ξινού, στην Πτολεμαΐδα, δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Από την παιδική άρθρωση και τις μαθησιακές δυσκολίες, μέχρι την αποκατάσταση λόγου σε ενήλικες.
0: Αναστασία Ξινού. Σύγχρονο Κέντρο Λογοθεραπείας στην Πτολεμαΐδα. Δίνουμε φωνή σε όσα θέλετε να πείτε.
1: Διοικητηρίου 29 και Μεταμορφώσεως. Τηλέφωνο 698 377 0030.
0: Αναστασία Ξινού.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι δικαίωμα σε κάθε ηλικία.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 3-1, 5-45 και 6x330 ml, 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες, 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες, 4-99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το πολυκατάστημα Μαριάντας, οι τιμές είναι Black Friday όλο το χρόνο. Παπούτσια, 1-1 δώρο, μόνο με 30 ευρώ. Τσιν παντελόνια, 1-1 δώρο, μόνο με 25 ευρώ. 15 ζευγάρια κάλτσες, μόνο με 6 ευρώ.
5: Στο Μαριάντας η κρίση είναι λύση.
6: Στο Μαριάντας θα βρεις σε τιμή χοντρικής τα πάντα εκτός από αυτοκίνητο.
5: Στο Μαριάντας σπορ, 1-1 δώρο. Ελάτε, πάρτε τα όλα μωρά.
7: Θα μας βρείτε στην Τολεμαΐδα.
8: Και στο e-shop mariandas.gr.
9: Μόνο στο Μαριάντας όλα μείον 30%. Πραγματικές εκπτώσεις.
10: Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας στην Πτολεμαΐδα. Αναλαμβάνουμε αλλαγή τα πετσαρίας, επιδιορθώσεις σαλονιών, διβανιών, καρέκλες, καφετερίες. Με μεταφορά δική μας στα τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158. Επίσης, σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αξεσουάρ, καθαριστικά, πατάκια, όλα τα κλειψάκια για το αυτοκίνητό σας. Τάσια για ζάντες, καλύματα για κάθε μοντέλο, επισκευή ή αλλαγή ταπετσαρίας, πλαϊνά, ουρανού, γυάλισμα αυτοκινήτου, γυάλισμα φαναριών. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, άμεση παράδοση, εγγυημένη και γρήγορη εργασία. Τα πετσαρίες επίπλων και αυτοκινήτων ο Κώστας σε Πτολεμαΐδα, στην οδό Αγίας Τριάδος 19, πίσω από την εκκλησία. Τηλέφωνα 2463-081-923 και 6949-112-158.
11: Ρυθμός και πάλι μαζί με την καλύτερη μουσική.

Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως...

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Αποθυμένο.
1: Ρυθμός 104. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.
2: Κάθε μέρα δίνουμε ενέργεια, ένταση. Δίνουμε ρυθμό. Ρυθμός 104.

0: Τάσο Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
0: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ. Είμαι η Άννα Βύση.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
8: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βαντού.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

Το καλός δεν λέει τίποτα. Μπροστά στο καλύτερο. Ξεχάστε ό,τι ακούγατε. Εδώ αλλάζουν όλα. Ρυθμός 104.

0: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και εγώ Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
3: Είμαι η Άννα Βύση.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Κουφός.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
7: Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στάθης.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Γεια σας. Είμαι η Πέγκη Ζήνα.
10: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Βρετός και παρέα ακούμε ρυθμό 104.